Φιλεμένο φίλε, κοιτά πάνω once again. Now I'm gonna finish in the second. Πρώτα και δεν τόσο κοιμή. Κοιμή τα λόγια τη ρόησαν. Watching what I am. What a take on from a πρώτα. Για πέντε ρόησαν. Back to the captain. Joshua Kimmich, Kimmich με τον Μονίκο. Λαλό και έτσι απέντε βέζα και μετά τα τα πια πάσανο του απέντε βέζα Αντώνιο Ρουγίγα. Ρουγίγα που πήρε πάνω με τον Αντώνιο Ρουγίγα. Μάρου την πλήση τα μάνα ο πια του. Του όταν τα μίζει με goodness. Εντί επάνω μου λέει. Υπάρχει πάνω εδώ σου. Να είναι σου απέντε βέζα Αντρές Κουμπάς. Αλλά με κλειλάνε να το πω έτσι για να κονά από ένα κουρία πάντια. Σε φίλησε και πιο αφαλός. Αφαλός ο πια του. Miguel Moreno is a mayor in Adio, Gustavo Gomez, Oya Infeni. Now, Bruno Kodi, Dennis Wunde for Germany, Dennis Wunde for Locati, Kaya Beto Mogra Box in Mo Nasrabi, Equaya Noma Kla Brantia, Yabeta Matias Galiza, Ove Kaya is a mama from the Paraguay, Guillermo Nefe, Ubiani, Abrinadis, Ubiadi Diagoa, Ντι αγκό, νιέρε μπόνο τσούνε, το βάσου μπω τσούνε αέξι. Ντάν 38 μήνες από Boston Stadium. Τζέμεν του άτσινα, σαν ο μέφρον είσα Παραγουάι. Ο μόν του άτσινα. Μιλούς ο πίλα από. Πάντε ως έγκαι στην νόμπα 23. Ντι είναι Ματίας Γκαλίζα. Order from that down and also Amaza, sorry, sorry, my uncle. Now she can't hold you now. It means this, Bono, I'll go kick a year, but it's a moving to progress.